0: Halifax on Rock FM. Brought to you by D&N Vet. Sharks are older than trees. Sharks have existed for around 400 million years, while the first trees appeared around 350 million years ago. Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoy Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
2: Rock FM Cyprus. 106.7. Pure rock for Polis.
3: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
4: Missed calls can mean missed business. Upgrade to VoxCall, the smart cloud phone system for businesses of every size. One extension or 100, your team stays connected wherever they are. Simple, reliable, professional. VoxCall. Never miss what matters. Get your personalized quote today at voxcall.ee.
5: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
6: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 9:30 a.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Cyprus Luxury Escapes. Premium concierge. From luxury private villas and five-star hotels to yacht charters, jet skiing and unforgettable Mediterranean experiences, we handle every detail seamlessly. Fine dining reservations, exclusive local gems, private fitness, and bespoke well-being experiences favored by the elite, yet designed for those who simply expect things done properly. One call, total peace of mind. Visit CyprusLuxuryEscapes.com. Travel done properly.
2: Ασφάλεια συνταξιούχου οδηγού.
3: Είστε άνω των 70 με έγκυρη άδεια οδήγησης και καθαρό ιστορικό.
2: No problem. Οδηγήστε στα γραφεία μας να μιλήσουμε για την ασφάλειά σας.
3: Ασφάλεια Lumen της Προδρόμου και Μακρυγιάννης. Τηλέφωνο 2276 1010.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
5: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
6: Are you a British expat looking for a great deal on your car insurance? Then give us a call.
5: We can cover new customers from the ages of 18 to 79. Our car policy is underwritten by ourselves. No middleman, no cover notes, and our head office handles all our claims directly.
6: Our policies include full 24-hour accident and breakdown cover and full glass cover as standard.
5: We also offer full commercial insurance for business vehicles.
6: Importing a car? We work directly with your importer. Whatever your needs, we can help you.
5: Give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
7: Most of the time, you need space to store things. It's a fact. At Peter Morton Removals, we have a lot of space to store anything. It's a fact. With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
8: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Coming up, the Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: It's 3 o'clock. Yes, you're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Hello there, Kostas Sitopoulos is here. Και ναι, είναι Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου, άλλη μία, πάει ο Ιούλιος, πάμε για τον Αύγουστο. Μέχρι τις 5 εμείς εδώ θα είμαστε βέβαια. Εννοείται, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε, Δευτέρα με Παρασκευή, φυσικά στο πιο ροκ ραδιόφωνο σε όλο το νησί. Και βέβαια στην παρέα μου θα έχω τι άλλο τις υγιεινές ζωοτροφές, τις αγαπούν τα pet μας, Royal Canin, καθώς επίσης και τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Διότι εκεί μπορείτε να βρείτε, όπως έχω συνηθίσει να λέω, τα βιβλία της ζωής σας. Μέχρι τις 5, ωραία θα περάσουμε, παρά το γεγονός ότι η ζέστη θέλει ακριβώς το αντίθετο.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Κώστας Ιδόπουλος πίνει εδώ ένα κρύο καφεδάκι, όπως νομίζω είναι λογικό. Μέρα μεσημέρι. Πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, που εντάξει, η λογοκρισία στα βιβλία, παιδιά, είναι, δηλαδή, είναι σαν να σκέφτεσαι κάτι με μεσαιωνικό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, διαβάζω κάτι το οποίο εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά, πρέπει να σας πω. Συνέβη στις ΗΠΑ εδώ και μικρό χρονικό διάστημα και δείχνει μια τάση. Φοβούνται, λέει, τον Stephen King. Άκου τον μεγάλο Stephen King και απαγορεύουν τα βιβλία του. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια, λέει, του σχολικού έτους υπήρξαν, λέει, περισσότερες από 6.800 περιπτώσεις απόσυσης βιβλίων του Stephen King, όπου βέβαια ο συγγραφέας τρόμου έχει γίνει διάσημος για αυτά τα οποία, εντάξει, περιγράφει. Αλλά εντάξει, ρε αδερφέ, είπαμε, 80% λέει αυτών που απαγόρεψαν τα βιβλία προήρθε μόλις από τρεις πολιτείες που έχουν θεσπίσει, λέει, ειδικό νόμο για το Stephen King στις ΗΠΑ. Εγώ πιστεύω τα βιβλία είναι για όλους. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και το ένα είναι σίγουρο, ότι αν θέλετε να βρείτε ό,τι βιβλίο ψάχνετε και δεν το βρίσκετε αλλού, θα το βρείτε εύκολα. Πού αλλού? Φυσικά στα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, τα οποία είναι τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα στη Λεμεσό και ένα εδώ στην Πάφο. Α, και μιλώντας για βιβλία, παιδιά, έχουμε και βιβλίο σήμερα να σας δώσουμε. Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Αν το θέλετε πολύ, για να καθίσετε στην παραλία και να απολαύσετε ένα ωραίο βιβλίο, εύκολο, στείλτε το όνομά σας. Βασικά, στείλτε ένα SMS πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, γράψτε ροκ και ενώ το όνομά σας στην πόλη που ακούτε και μετά τη λέξη book και στείλτε το απλά text στο 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. It's fine.

0: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: Πα. Πρώτα απ' όλα, κάθες. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παραγγείλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
6: Worried about leaks and moisture? With AP waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP waterproofing, reliable and always on time.
7: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
8: We're moving abroad. Where do we even start?
9: Hopefully not with Google.
8: Relax. Elite Pet Relocation takes care of everything for your pet's journey. Flights, paperwork, vet requirements, and safe transport island-wide and worldwide.
9: So I just pack my favorite toy?
8: Exactly. Trusted by thousands of pet owners, Elite Pet Relocation makes moving with your pet easy and stress-free.
9: That's a relief. I hate paperwork.
8: Elite Pet Relocation. Your pet's journey, our passion. Visit ElitePetRelocation.com. Elite Pet Relocation. Because they're family too.
10: Q-Tech World presents... Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tirio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotel. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Sting 3.0 live.
11: It's the Late Morning Show with Daryl.
12: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removal.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Ακούτε το Rush Hour κάθε μεσημέρι 3 με 5. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία μας εκπομπή. Αύριο είναι η τελευταία. Μετά εντάξει, καλοκαιρινές διακοπές. Να είμαστε καλά. Σεπτέμβρη θα είμαστε και πάλι παρέα εδώ στο πόστο μας. Έτσι κι αλλιώς εμείς τον Αύγουστο, ξέρετε, σας έχουμε ετοιμάσει υπέροχο παιχνίδι. Θα σας τα πω αυτά πάλι λίγο αργότερα. Θέλω να στείλω και την αγάπη μου σε κάποιους ακροατές που μας ακούν από το Πισούρι, παιδιά, από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, ωραία περίπτωση να κάνετε τη βόλτα σας. Ορόκλινη, Δερίνια, Πισούρι, και λέω τη Δερίνια γιατί έχουμε και εκεί ακροατές εδώ στον Rock FM Cyprus. Και αν θέλετε βασικά να κάνετε μια ξεχωριστή, το τονίζω, λόγω ζέστης παιδιά και σήμερα πάω πολύ ζέστη, δροσερή διαδρομή και δροσερή εκδρομή, Όμοδος. Αν βέβαια αγαπάτε παιδιά και το ωραίο κλασικό κρασί ή αν θέλετε ξεχωριστό κρασί, εκεί θα τα βρείτε όλα. Όμοδος λοιπόν, από τα σίγουρα πιο όμορφα είναι ο χώρια σε όλο το νησί. Παραδοσιακά εινοποιία πολλών ετών, νομίζω μερικά είναι παιδιά, είναι δεκαετιών πάρα πολλών. Και είναι ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός. Αν μας ακούτε και από εκεί, την αγάπη μου εδώ από τον Κώστα Στόπουλο. Κατά τα άλλα, εσείς μπορείτε να μπαίνετε και να βγαίνετε όχι μόνο στις ραδιοσυγνότητες μας, αλλά να μας επισκέπτεστε και στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. 5η 30 Ιουλίου, πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες.

You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Hello there. It's midday. Kostas Sitopoulos is here as always. And, you know, we all are here animal friendly. Basically, we all have pets, to be very, very honest. Και γιατί αναφέρομαι, παιδιά, στο θέμα των pet. Ακούστε εδώ κάτι το οποίο δεν το ήξερα, για να είμαι απόλυτος ειλικρινής. Καλά, δεν μπορείς να τα ξέρεις και όλα, θα μου πεις, Ζητόπουλε. Σωστό και αυτό. Ελάχιστα πράγματα ξέρουμε σε αυτή τη ζωή, όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για πολύ μεγάλη αύξηση, παιδιά, του πληθυσμού από εγκατελελειμμένα γατάκια στις κεντρικές φυλακές. Διαβάζω εδώ ένα άρθρο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γίνανε έρευνες, μάλιστα λέει, γίνανε έρευνες και ανακοινώσεις και από κάποιο κόμμα για τα ζώα, από ό,τι διάβασα εδώ. Το θέμα είναι ότι είναι, λέει, πάρα πολλά τα ζωντανά εκεί, τα οποία είναι εγκατελειμμένα και προφανώς θέλουν φροντίδα. Η αλήθεια είναι, μεταξύ μας, σε σχέση, ας πούμε, με τα σκυλάκια, τα γατιά, παιδιά, αν δεν είναι στυρωμένα, δεν το συζητάω, μιλάμε, πολλαπλασιάζονται άρδιν, έτσι. Υπάρχει πάντως ένα πρόβλημα εκεί. Εγώ μπορεί να είμαι, όπως το λένε, ιδιοκτήτης σκύλου, αλλά αγαπώ πάρα πολύ και τα γατάκια. Βασικά, όπως όλοι μας εδώ πέρα το έχετε καταλάβει, υποστηρίζουμε τα πάντα που αφορούν βεβαίως τα αγαπημένα μας ζώα. Τώρα, στην παρεούλα μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canine. Ιδανικές για σκυλάκια και γατάκια, τις προτείνουν ανεπιφύλακτα οι κτηνίατροι. Να πω επίσης hello για εσάς που είστε ακροατές και ακούτε από τη Λάρνακα. Παιδιά, πώς τα πάτε με τη ζέστη εκεί πέρα? Κάτι άκουσα εκεί, ότι τρελές ζέστες, παραλιακά. Πώς θα την παλέψουμε? Για να δούμε, θα δούμε.

0: Δεύτερη ώρα, τελευταία ώρα βέβαια πριν από τη σεζόν. Καλωσορίσατε εδώ στον Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Δόμπλος έχει μια... με έχει πιάσει ένα ψηλό πλάκωμα. Η αλήθεια είναι, γιατί είναι τελευταία εκπομπή. Βέβαια να είμαστε καλά μετά το Σεπτέμβρη με το καλό. Μετά το καλοκαίρι, τις καλοκαιρινές διακοπές, πάλι εδώ θα είμαστε στο πιο rock ραδιόφωνο του νησιού, Rock FM Cyprus. Καλωσορίσατε εσείς που ίσως εντελώς τυχαία πέσατε σε μία από τις συχνότητες μας, και λέω μία διότι πάντα μπορείτε να κάνετε check μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, γιατί έχουμε πολλές συχνότητες γύρω από το νησί. Κάποια σίγουρα θα σας εξυπηρετεί περισσότερο. Κοντά μου όπως όλο το χρόνο είχα και έχω ευτυχώς, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, τις αγαπημένες υγιεινές ζωοτροφές για τα pet μας Royal Canin, καθώς επίσης και τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Και κάτι που δεν θέλω να το αμφισβητήσω, γιατί το ξαναλέω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, ειδικός δεν είμαι, αφορά τον τουρισμό μας, παιδιά. Διαβάζω εδώ ότι φέτος είχαμε μία μείωση περίπου. Δηλαδή ουσιαστικά ο τουρισμός μας ήταν στο 85%, είχαμε μία μείωση χοντρικά τώρα γύρω στο 15% σε σχέση με πέρσι. Αλλά πρέπει να σας το πω αυτό όσον αφορά την πληρότητα βέβαια στα ξενοδοχεία. Η μείωση νομίζω ότι ήταν αναμενόμενη με όλα αυτά τα οποία τράβηξε το νησί, με τις πυρκαγιές, δηλαδή τις πλημμύρες, όλα αυτά τα προβλήματα πάντα επηρεάζουν και τον τουρισμό. Το ξεκινάω έτσι γιατί το διάβασα εδώ και κάποια στιγμή σε παρέα που μου αρέσει να συνηθίζω έτσι και να με τους φίλους και φίλες που συζητάμε τέλος πάντων να σχολιάζουμε πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας στο νησί. Πάντα αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν τον τουρισμό αρνητικά. Τώρα, μιλώντας για τουρισμό και κυρίως μιλώντας για εκδρομές, καταρχήν να στείλω την αγάπη μου σε ακροατές που και σήμερα μας ακούνε, βλέπω εκεί από Πέγια, από Γεροσκήπου, από Λατσί. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά, πολλά, πάρα πολλά υπέροχα μέρη που μπορεί κανείς να επισκεφτεί στο νησί. Τώρα, εάν η ζέστη, η τρελή, όπως σήμερα, καλή ώρα, δεν την αντέχετε, βολτούλα παιδιά όπου κάνετε και εύστο Τρόοδος. Εγγύηση για πιο χαμηλή θερμοκρασία. Το αγαπημένο Τρόοδος με αγαπημένο δάσος, δηλαδή είναι ένα άλλο πράγμα. Όλοι ξέρουν σε όλο τον πλανήτη Κύπρος, υπέροχες παραλίες, τα πάντα όλα. Και μετά, όταν έρθουν εδώ και πάνε παιδιά στο βουνό, παθαίνουν πλάκα. Σας το λέω γιατί έχει τύχει αυτό σε φίλους που έχουν έρθει από την Ελλάδα κτλ. Να πω επίσης ότι για εσάς που τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, ακούτε τι άλλο, Rock FM Cyprus, το ένα και μοναδικό ραδιόφωνο σε όλο το νησί που παίζει όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες.

0: July is leaving, August is coming and he's not alone. Λοιπόν, είναι το Rush Hour εδώ στο Rock FM Cyprus και γιατί σας λέω ότι έρχεται ο Αύγουστος και δεν είναι μόνος του. Έρχεται με ωραία πράγματα. Το ξέρετε πια. Για σας που είσαστε φανατικοί του Rock FM Cyprus, αγαπάμε τις συναυλίες καταρχήν, αγαπάμε τη ροκ μουσική και αγαπάμε τους διαγωνισμούς που μας κάνετε να μας αγαπήσετε. Που αν θέλετε σας κάνουν, τώρα το είπα σωστά, σας κάνουν να μας αγαπήσετε. Και ένας από αυτούς τους διαγωνισμούς έρχεται παρακαλώ και τον Αύγουστο. Who's playing next? Παιδιά είναι εύκολο έτσι. Κάθε φορά που θα παίζουν διαφημίσεις στο πρόγραμμα του σταθμού, αυτό αρκεί, θα πρέπει το τραγούδι που παίζει μετά να μας λέτε ποιο είναι. Για να μπαίνετε, προσέξτε στην κλήρωση για ένα υπέροχο summer gift box που έχουμε ετοιμάσει για εσάς και είναι πάρα πολλά τέτοια. Το οποίο περιλαμβάνει καταρχήν πολλά πολλά μοναδικά δώρα, αλλά το κυριότερο έναν μοναδικό χώρο που θα βρεθείτε και θα περάσετε χλιδάτα με πολυτελή διαμονή Saint Raphael Resort στη Λεμεσό. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που να έχει πάει παιδιά και να μην έχει περάσει υπέροχα. Σέρβις απίστευτο, υπέροχοι χώροι, εξαιρετικό προσωπικό, δηλαδή εξαιρετική διεύθυνση, τα πάντα όλα. Saint Raphael Resort λοιπόν στη Λεμεσό, αν θέλετε να το κερδίσετε, τι πρέπει να κάνετε, θα πρέπει όταν ακούτε ένα τραγούδι μετά από τα διαφημιστικά break ουσιαστικά του σταθμού, Αύγουστο μήνα, να στέλνετε ένα SMS, τόσο απλό, στο 5588. 5588, αυτό είναι το νουμεράκι, εύκολο είναι. Θα πρέπει να γράψετε ροκ, το όνομά σας, την ηλικία σας, την περιοχή που ακούτε και το όνομα του τραγουδίου προφανώς που ακούστηκε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλή τύχη. Rock FM Cyprus 106.7
1: Pure Rock for Polis. Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting. Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridezwinery.com.
4: Is your sofa or favorite chair looking tired or worn? Give it a new lease of life with Tipota. We can recover and revive your furniture with soft furnishing and cushions and a choice of good quality fabrics that will suit any mood or style. Call Tipota for a free visit on 266-22635. Find us on Facebook at Tipota Upholstery or visit tipotacyprus.com. Find us after the police station in the center of Paya. Tipota, we create, you enjoy.
5: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7-8-5-5-8 or visit dominoes.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
6: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: Why does it always rain?
8: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
9: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
10: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
9: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
10: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
9: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
11: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

0: Ζέστη, ζέστη και σήμερα. Προσέχουμε τη ζέστη, αποφεύγουμε τον ήλιο. Αγαπάμε τον ήλιο, μεν, αλλά τον πάμε λαού λαού δε. Έτσι. Με λίγα λόγια, καθόμαστε στον ίσκιο που λέω. Λοιπόν, οι συμβουλές είναι κλασικές, τις ξαναλέμε όμως. Δεν τρώμε βαριά. Αποφεύγουμε την άσκοπη έκθεση. Καλά, όταν είσαι στο αυτοκίνητο, το air conditionάκι πάντα ανοιχτό. Δεν το συζητώ. Άμα είσαι στην παραλία, κάθεσαι στην ομπρέλα, κάνεις τις βουτιές σου και κάτω από την ομπρέλα πάλι. Αυτά όσον αφορά γενικότερα τον ήλιο. Τώρα, αφήνουμε λιγάκι τον ήλιο για να πάμε σε έναν τύπο, παιδιά, ο οποίος είναι. Τον έχει βαρέσει ο ήλιος. Συγγνώμη που το λέω έτσι ξερά, αλλά αυτό θεωρώ. Θυμόσαστε μήπως αυτόν τον παράξενο επιχειρηματία, ο οποίος αυτοαποκαλείται biohacker Brian Johnson. Εντάξει, ο τύπος είναι δισεκατομμυριούχος, γιατί μόνο έχει τόσα πολλά λεφτά, μπορείς να κάνεις τέτοιες μεγάλες μήποτε. Λοιπόν, ναι, γιατί ακούει κιόλας και η. Πώς το λένε, ραδιοφωνική αρχή Κύπρου, μα νομίζω ότι βρίζω κιόλας. Λοιπόν, είμαι ευγενικό παιδί. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος τύπος λοιπόν ισχυρίζεται ότι κλωνοποίησε τον εαυτό του, παιδιά. Άκουδο τώρα. Μάλιστα, είχε γίνει και πάρα πολύ γνωστός κάποια στιγμή για την ακραία προσπάθειά του να επιβραδύνει τη γύρανση. Δεν ήθελε να γίνει 180 ετών. Μα, προχώρησε σε ακόμα πιο εντυπωσιακό ισχυρισμό. Ανακοίνωσε, λέει, αυτές τις μέρες ότι κλωνοποίησε τον εαυτό του, λέει, σε μορφή νεογέννητου. Παιδιά, υπάρχουν τύποι οι οποίοι έχουν λεφτά για πέταμα. Δηλαδή, πραγματικά όμως έτσι, μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Και αυτό είναι, θα μου πεις, και δισεκατομμυρίουχος, μάλλον έχει και πολλά λεφτά για πέταμα. Αλλά αυτό που με αγχώνει περισσότερο είναι ότι τέτοιοι τύποι επηρεάζουν πολύ κόσμο. Και όταν επηρεάζεις πολύ κόσμο, κάποιοι ανάμεσα στον κόσμο μπορεί να ακολουθήσουν λάθος, αν θέλετε, κατευθύνσεις. Νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτά. Αυτά όσον αφορά τον τρελάρα, ήθελα να σας το πω αυτό, γιατί το διαβάζω εδώ πέρα, Brian Johnson. Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, παίζει μόνο τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Ο Κώστας Στόπουλος στο μικρόφωνο στην τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Ξεκινάνε οι διακοπές μας ολονών εδώ τα παιδιά. Με έχει πιάσει μια ψιλοκαταθλιψούλα, πρέπει να σας πω. Απ' τη μία, okay, θα ξεκουραστείς, θα μου πεις, Στόπουλε, την γκρινιάζεις. Ναι, απ' την άλλη όμως. Όταν έχεις τους αγαπημένους σου ακροατές, οι οποίοι στέλνουν μηνύματα και τα λοιπά, και ξέρεις ότι θα σου λείψουν για κάποιο χρονικό διάστημα, είναι ένα θέμα αυτό. Rock FM Cyprus 93.7. Pure rock for Limassols. Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
1: Selling a home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cyprus Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus. 800-01-777 or visit cyprus-sothebizrealty.com.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8077 73.
6: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
7: Pro Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct know-how. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct know-how. Looking forward. Call us on 26 819 424.

0: Λίγο πριν τις 5, τελευταία ημέρα Ιουλίου, 31 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή σήμερα, πάει ο Ιούλιος, ξεκινάει το Σαββατοκύριακο με Αύγουστο, μήνα, και τον μήνα όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, τον μήνα των διακοπών, για όλους μας. Καλά, για όλους μας, για να μην παρεξηγηθώ, υπάρχει κόσμος πρώτον που θα συνεχίζει να εργάζεται, δεύτερον υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα πάνε διακοπές, αλλά τουλάχιστον, Αύγουστος μήνας, να έχεις κάποιες μέρες να ξεκουραστείς, το βασικότερο. Και σήμερα ήμασταν 2 ώρες μαζί, οι τελευταίες 2 της σεζόν, και κάπου εδώ εγώ πρέπει να σας αφήσω. Θα είμαστε και πάλι μαζί μετά τη σεζόν, από Σεπτέμβρη μήνα πάνω απ' όλα να είμαστε καλά. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη, την υποστήριξη εδώ στην εκπομπή στο Rush Hour, αφενός από τα 2 εξαιρετικά βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο, ένα στη Λεμεσό. Εκεί θα βρείτε όλα τα βιβλία εκείνα τα οποία δεν βρίσκεται αλλού, και φυσικά επειδή όλοι μας, ελπίζω όλοι μας πραγματικά, είμαστε animal friendly, pet friendly, είχα και την υποστήριξη βεβαίως από τις ξεχωριστές υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Από τον Κώστα Σιτόπουλο, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ ξανά που είσαστε εδώ στην παρέα μου τόσο καιρό. Να είμαστε όλοι μας καλά, να προσέχουμε τον ήλιο για να μας προσέχει και αυτός τελικά, ή να μας σέβεται. Μετά το καλοκαίρι θα είμαστε και πάλι παρέα. Φιλάκια πολλά, μείνετε συντονισμένοι εδώ που αλλού, στο ένα και μοναδικό ραδιόφωνο που παίζει όλες τις μεγάλες ροκ επιτυχίες, κλασικές, Rock FM Cyprus. Bye bye.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. Is Rock FM Cyprus Sports Game On, sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Paphos FC overcame a 2-0 defeat last week and beat Hajduk Split 4-0 in Limassol last night to progress to the next round of the Europa League. In the Conference League, AEK also overcame a first leg deficit but lost on penalties to Beitar Jerusalem. Franco Baresi has died at the age of 66, with AC Milan saying their former captain's example and integrity will be forever etched into the club's DNA. Baresi spent his entire 20-year career with the club, winning 6 Serie A titles and 3 European Cups. He also won the World Cup with Italy in 1982.
1: This is Rock FM Cyprus.

ευκαιρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. Drive Time with Diggers. Rock FM Cyprus.

0: 101.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Selling a home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cypress Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus. 800-01-777 or visit cypress-sothebizrealty.com.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
4: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Wolt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
5: Caliano Pizza. Get two extra large pizzas for just $31.50 only by ordering online at pizzacaliano.com. Caliano Pizza.
6: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus. This August, Rock FM Cyprus is turning up the heat. Introducing Who's Playing Next on Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: The Rock. It doesn't get any better. Side effects of Rock FM may include spontaneous air guitar, headbanging, and extreme coolness. Listener discretion is advised. Cool down with Rock FM Cyprus. We've got more lip than Steven Tyler. Rock FM.

0: Φτάνουν και πιο δρύς μαμά είναι.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παλιά μου καλάκι. Ναι.
1: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει. Και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station. Rock FM. Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Hi, Doctor. Today, Jasper just looked at his food and then just looked back at me.
4: Like he was expecting something better.
3: Exactly, that's the look.
4: Sometimes, small changes like that mean his needs have changed. And that's when the right nutrition really matters.
3: So, what do you recommend?
4: From my experience as a vet, I recommend you try Royal Canin. Tailored nutrition, designed around what each pet actually needs. Royal Canin, scientifically formulated nutrition, trusted by veterinarians worldwide.
5: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077 73.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Καλημέρα, ακούμε στο μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.

0: Because it's my mind.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am the lucky winner.
1: Τέλειο. Πες τη μουσική που μας αρέσει και θα βγούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus.
5: Don't stop. Over here.